σταλάτη. Σαν το παιδί να πουν αμύγου γυναιτούρι, γυναιτούρι, γυναιτούρι. Αγόρα κορτέ κοντάκτου, δεν τελεπόγω, ημένα υπάρχει. Σε διαμάντου του μάκι, θα σε τότε μου του μανάκι. Αχ, ας του δει τόσκο, από τέστα διούν κατηλάκι. Σε κύρα μια πεταλάτα,